αναπνοή σου. Ζήσαμε σε δείπνο μυστικό. Είχες αγαπήσει όλη τη ζωή μου. Πώς να κοιμηθώ, πώς να κοιμηθώ.

πρώτη φορά φίλα μ' απόψε σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε ως μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα μου, άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω.

σαν να είναι πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

αλήθεια, κουβεντιαστά από ταβέρνα σε ταβέρνα. Και μια μικρή καμπαρετζού μωρέα στήθια γύριζε πάντοτε στο σπίτι.

0: Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
7: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

στα γρήμια. Κι αν θα με πιάσουν, τι θα μου κάνουν? Χα, δεν νοιάζομαι. Εμείς οι δύο μες στην πόλη δυο ξένοι. Δεν το αντέχω αυτό, με τρελαίνει. Ο άνθρωπος μου έχει γίνει εχθρός μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
3: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιούς στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
6: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το Κοτόπουλο το λέμε Ολύμπο Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Άλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ραδιομάνος 103,4.

0: Εξαγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτώρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
0: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: και η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Καλά, αντερχόμαστε!

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

αφαιρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητα αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος

0: είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, φίλε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Πάδρε.
0: Έτσι.
1: Όλα τα τραγούδια αφιερωμένα σε όλο τον κόσμο που ακούει, καλή Παναγιά.
0: Ναι, και επίσης και χρόνια και πολλά.
1: Χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, το φίλο μου.
0: Χρόνια πολλά και από μένα και σε όλους που γιορτάζουν σήμερα.
1: Και σε όλους που γιορτάζουν στις Παναγίες, στον Παναγιώτη, σε όλους.
0: Έγινε.
1: Και υγεία πάρα πολλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και στη Μητούλα με τα περαστικά μου και στον Παναγιώτη που κάνω πρόγραμμα στο δικό σου κανάλι.
0: Οκ, okay. Φιλιά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, καλά, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά επίσης στους εορτάζοντες. Καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο. Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές μας που μας ακούνε στο εξωτερικό. Εκ μέρους όλων των συναδέλφων εδώ που κάνουν εκπομπές στο Ράδιο Μάνος και από τον Μάνο, από τη διεύθυνση σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου και θα ακούσουμε πολλά τραγούδια. Έτσι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Σάκη.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, Σουηδέ.
0: Τι κάνεις ρε Σάκη Σαλόνικα?
1: Καλά ρε φίλε, τι να κάνω.
0: Πήρε ένας τηλέφωνο εχθές, που όχι τηλέφωνο, μήνυμα με στείλε. Λέει, δεν πιστεύω ότι είσαι εσύ. Ένας ακροατής που σ' άκουγε παλιά στην υπονομή. Τέλος πάντων.
1: Δεν κατάλαβα τι μου είπες. Σε έστειλε κάποιος μήνυμα.
0: Ένα μήνυμα ότι ρε παιδί μου, ότι δεν πιστεύω ότι είσαι εσύ, αλλά τελικά άλλο Σάκης ήταν. Ναι, τέλος πάντων. Τι κάνεις? Δεν σε πιστεύω, ξέρω εγώ. Κάποιος, ένας σου. Ναι, εντάξει ρε φίλε, ναι, που Σάκης Σαλόνικα, παιδιά, όλο. Τι λέει, πού είσαι? Πού είσαι, πώς είναι, πες την
1: πρωί. Πολύχρονο, ρε, πού να είμαι.
0: Πολύχρονο. Κίνηση έχει, κίνηση. Κίνηση έχει.
1: Πολύχρονο. Εγώ απλώς πήρα τηλέφωνο για να πω ένα χρόνια πολλά και σε σένα και σε όλους τους φίλους.
0: Ναι.
1: Ε, αυτό, τίποτε άλλο.
0: Θες κάνα τραγούδι, σε βάλω κάνα τραγούδι.
1: Λέω,
0: ωραία, το επόμενο τραγούδι.
1: Μαυράκι, Λονησί, ό,τι θες βάζω.
0: Όχι, όχι, βάζω δημοτικά, θα βάλω και κανένα αυτό. Θα βάλω.
1: Βάλω ό,τι θες, αγόρι μου, ό,τι θες.
0: Έγινε. Λοιπόν.
1: Έγινε.
0: Θα μ' ακούσεις και στα δημοτικά, αν είμαι καλός.
1: Εντάξει. Καλά, αγόρι μου, έγινε.
0: Άντε ρε Σάκη. Να είσαι καλά, γεια Σάκη. Σαλόνικα.
1: Γεια,
0: γεια. Λοιπόν, παιδιά, να πω κάτι. Όσοι θέλετε να μας τηλεφωνείτε, για σου Παναγιώτη, χρόνια πολλά στον Παναγιώτη. Σχολάρι, σχόλασε νωρίς. Λοιπόν, όσοι θέλετε να μας τηλεφωνείτε, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό. Έτσι, γράψτε το λιγάκι. Το γράφεις εσύ. 6971 785 521. Όσοι θέλετε. Τα τραγούδια που παίζουν, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, κάνε τραγούδι ή κάποια αφιέρωση ή κάποια ευχή, οτιδήποτε, στο 6971 785 521. Το γράψες? 6971 785 521. Στο κινητό θα πάρετε, όσοι θέλετε. Το γράψες?

0: μου.
1: Γεια σου Ευγενία, καλημέρα στην Ευγενία από τα Λόνια. Γεια σου Ευγενία. Η Ευγενία αφιερώνει στη μαμά της και στο μωρό της. Ευγενία από τα Λόνια, χαιρετισμούς.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Γιώργο, γεια σου Ευγενία από Ταλόνια. Λοιπόν, χαιρετισμούς, χαιρετισμούς και στην οικογένειά της. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στους ακροατές που μας ακούνε στο εξωτερικό και εγώ που μας ακούνε. Γεια σου Άκη Σαλόνικα, χαιρετισμούς. Χρόνια πολλά και στους γιορτάζοντες που γιορτάζουν σήμερα. Γεια σου Γιώτη, ελαχρινά αγόρι. Χρόνια πολλά.

Λοιπόν, το πρόγραμμα θα αλλάζει συνέχεια για να μην γίνεται μονοτονία, έτσι. Συνέχεια θα το αλλάζουμε για να μην γίνεται μονοτονία. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Γιώτη, μελαχρινό αγόρι, χρόνια σου πολλά.

Σήμερα η μέρα είναι σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, θρησκευτικά μιλάω. Και θέλω την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές και στις ακροάτριες. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Το λέγει ένας πάντερ. Καλησπέρα σε όλους. Μάλλον καλή, ναι, καλησπέρα. Καλά το είπα. Θα ακούσουμε διάφορα τραγούδια και αν θέλετε κάποια τραγούδια μας τηλεφωνείτε στο κινητό, μόνο στο κινητό. Έτσι. Λοιπόν, οι επιλογές είναι προς το παρόν δικές μου. Και αν κάποιος που δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, άμα δεν μπορείς, άστο μωρέ, δεν μπορείς, σιγά. Λοιπόν, εντάξει Λευτέρη μου, έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, αν κατάλαβα, γιατί ο κύριος από τη Γερμανία που τηλεφωνούσε, δεν κατάλαβα καλά το όνομα. Τέλος πάντων, Λέλιος Ιωάννης. Λοιπόν, κάτι τέτοιο άκουσα, λοιπόν. Γιατί έκανε πολύ φασαρία μέσα εκεί που ήταν, τηλεφωνούσε. Λοιπόν, ζήτησε ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε τώρα. Αφιερωμένο για τον κύριο Λέλιο Ιωάννη, σε όλους τους συγγενείς φίλους. Αν είναι εύκολο, να μας τηλεφωνείτε στο κινητό. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι σήμερα Σάββατο. Σάββατο πρωί, εκτάκτος είμαι εγώ. Συνήθως είμαι 8 η ώρα το βράδυ. Έτσι, είναι Σάββατο σήμερα και επειδή είναι 15 Αύγουστο έχουμε εορταστικό πρόγραμμα. Και είμαι εκτάκτος εγώ τόσα τέτοια ώρα. Συνήθως είμαι 8 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, ένα τραγούδι από το φίλο μας τον Λέλιο. Λέλιος, αν το λέω καλά. Ιωάννης, Γερμανία νομίζω. Ναι, Γερμανία. Λοιπόν, το κινητό, παιδιά, στο κινητό θα μας τηλεφωνείτε. Αν είναι εύκολο, μόνο στο κινητό 6971 785 521. Έτσι, στο κινητό μόνο. Στη δικιά μου εκπομπή, έτσι. Στη δικιά μου εκπομπή, μόνο στο κινητό 6971 785 521. Για να κάνουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο για τον κύριο από τη Γερμανία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι, εκτάκτως είμαστε σήμερα, να ξέρετε, για το εορταστικό πρόγραμμα. Συνήθως είμαστε 8 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, θα μας τηλεφωνήσει. Τώρα με πήρες το κινητό, δεν πήρες το σταθερό. Θα με παίρνεις το κινητό όμως, να ξέρεις, έτσι. Μόνο κινητό. Στο 6971, γράψτε τον θες, 6971 785 521. Το γράψες? 6971 785 521. Μόνο στο κινητό θα με τηλεφωνήσει. Σε μένα, στη δικιά μου την εκπομπή. Στα άλλα τα παιδιά, όχι, εντάξει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Φίλοι του Δημοτικού. Φίλοι του.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Μισό λεπτό λιγάκι. Θα περιμένεις έτσι. Θα περιμένεις λιγάκι. Ναι. Θα περιμένεις ποιο. Λοιπόν, πυργάκι, πες. Οκ, θα ακούσουμε κατευθείαν τώρα.

για τον Μανώλη αφιερωμένο το τραγούδι αυτό. Να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Το όσοι θέλετε στο κινητό, παιδιά, στο κινητό, εντάξει, στο 6971 785 521. Ό,τι τραγούδι θέλετε, μ' άκουσες? Ναι, πες, δεν πειράζει, θα πειράζει, δεν πειράζει, ναι, πες. 6971 785 521. Ό,τι τραγούδι θέλετε. Ναι, πει, ποιο? Μισό λεπτό λίγο, μου το πεις, γιατί κάνει διακοπές.

Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Παρακαλώ. Καλησπέρα.

0: Τι κάνεις, Αλέκο μου?
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλά.
1: Σήμερα έχουμε το αστικό πρόγραμμα και παίζουμε διάφορα τραγουδάκια.
2: Έχει τη γιορτή, ναι.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, υπερφίλε, καλά.
1: Ωραία.
2: Να σου παραγγείλω τραγούδι, δεν παραγγέλω. Σήμερα βάλε ό,τι θέλεις εσύ.
1: Έτσι.
2: Γιατί εγώ μπορεί να σου πω κανένα βαρύ, κανένα αυτό δεν κάνει τέτοια μέρα, να λέμε.
1: Ναι. Εσύ πες μου, τι τραγούδα μου ζητούσες, δηλαδή, τι το βαρύ.
2: Τι είναι εσύ, χάρτινες σκάλες σκεπασμένες με χρυσό του καβαλά.
1: Αυτό, καλά, θα βάλουμε και αυτό το τραγούδι, το βάλουμε. Χάρτινες σκάλες είπες, άντε να το βάλουμε τώρα γιατί μην χαλάς το χατήρι. Γαβαλάς, χάρτινες σκάλες. Μ' ακούς, Αλέκο? Έκλεισε. Εδώ είναι, πρέπει να σηκώσουμε κάτι στο για να... Έλα τώρα θα κάνουμε μια... Μας συζήτησε ο Αλέκος σε ένα τραγούδι, χάρτινες σκάλες.

0: Ποιος είναι?
1: Ο Σταύρος ο Μούγκας από το Λιβάδι Ελωσούμα.
0: Γεια σου Σταύρο, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ,
0: Όλα καλά.
1: Όλα σήμερα, δόξα την Παναγίτσα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να μας φυλάει όλο τον κόσμο, να αφιερώσω έτσι σε όλους εσάς εκεί στο ράδιο. Κάνω.
0: Ευχαριστώ
1: τον
0: πολύ.
1: Τον Άγγελο Πυραλή ιδιαίτερα.
0: Ναι. Και από μένα και από όλα τα παιδιά. Και από μένα και σε όλους τους συναδέλφους. Και στο Γιάννη και στο Ρόλο.
1: Έτσι λέγεται μου και στην οικογένειά μου, στον Αντώνη τον Ραφαήλ.
0: Τέσκα.
1: Λεβέντης είσαι μάτια μου αν γίνεται.
0: Πώς.
1: Λεβέντης αν είσαι μάτια μου.
0: Λεβέντης. Ναι. Ποιος τραγουδάει αυτό, θυμίσαι μου λίγο.
1: Δημοτικό.
0: Ναι, ποιος τραγουδάει, θυμάσαι.
1: Λεβέντης είσαι μάτια μου, Λεβέντη καπατάς.
0: Λεβέντης είσαι μάτια μου, αυτό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, το ακούς.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε και το άλλο τραγούδι, το λαϊκό.

Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που κόψαμε στη μέση. Ήταν για το φιλαράκι μας εκεί. Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα, το ξαναπώ. Λοιπόν, σήμερα εκτάκτως είμαστε σήμερα εδώ. Συνήθως είμαι 8 η ώρα το απόγευμα. Και παίζουμε όλα τα είδη μουσικής. Δεν έχουμε κολλήματα με τα τραγούδια. Ό,τι τραγούδι μου ζητάτε, το μεταδίδω. Απλά έχω μια ιδιορυθμία. Όσοι θέλετε κάποια τραγούδια, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό. Αν κάποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, εντάξει, δεν το βγάζουμε στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, και χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζοντες που είναι πάρα πολλοί. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, να είμαστε γεροί και όλα τα άλλα είναι παραπανήσια. Το βασικό, το Α και το Μ, το που λέει ο Σωκράτης, είναι υγεία στον άνθρωπο. Από εκεί πέρα τα άλλα τα παλεύεις. Κατά ταπεινή μου γνώμη τώρα. Αυτό είναι από ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι. Θα κοιτάξω να το πρόγραμμα να είναι, να μην είναι μονότονο, να έχει διάφορες πινελιές από διάφορα τραγούδια, είδη τραγουδιών. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί για το φίλο μου τον Αλέκο, λαϊκό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, είπαμε και προηγουμένως ότι θα παίξουμε διάφορα είδη μουσικής, δεν θα είμαστε κολλημένοι με ένα είδος, κουράζει το ένα συγκεκριμένο είδος. Θα παίξουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, διάφορα, μισό λεπτό λίγο, περιμένεις ε? Ναι, πες μου.

0: παρακαλώ.
1: Τρολόποδο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τρολόποδο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, τρολαγόρι.
1: Τότε δεν δε πάει τώρα. Με δύσκολο ακούμε Βασίλειο, δεν πάει.
0: Τώρα δεν πάει. Τώρα. Πάει το πρωί, πάει. Είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή, είπαμε. Δεν το είπαμε. Με δημοτικά τραγούδια. Ε.
1: Όλα δημοτικά.
0: Θα παίξουμε και λαϊκά. Τι θες. Ό,τι θες.
1: Δημοτικά.
0: Τι. Μακός. Μακός. Το κινητό σου ρε. Κάτσε να σε πάρω εγώ. Έκλεισε γραμμή. Βάλω καμιά πυλώνα εδώ στην Έφεσο. Έχετε συνδεθεί με τον τηλεφωνικό.

0: Έλα τρελό αγόρι. Τρελό αγόρι.
1: Είσαι καλά.
0: Είμαι καλά μέχρι στιγμής.
1: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς έχουμε. Με υγεία.
0: Είσαι ένας Αμερικάνος ακροατής. Βγαίνει στον αέρα.
1: τώρα που ερχόμουν, σ' άκουγα στο ράδιο. Είναι το τραγούδι της Χάρτινες Χάλες.
0: Ναι. Μου ζήτησε ο Αλέκος μου.
1: Τώρα μόλις ήρθα στο χωριό εγώ.
0: Τώρα το χωριό.
1: Μέχρι τι ώρα πάει σε το απόγευμα εκεί.
0: Μέχρι τις 3.
1: Θα βάλω μια βόλτα να σε δω.
0: Έλα. Λοιπόν,
1: ναι, ναι, θα βάλω μια βόλτα.
0: Θα βάλω ένα πυλώνα.
1: Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο το ακροατήριο του ράδιο Μάνος. Ναι. Σε όλο τον κόσμο με υγεία.
0: Ναι.
1: Και στο φίλο μου το Χάρη, τον Απίθανο.
0: Ο Απίθανος αραβωνιάζεται.
1: Αραβωνιάστηκε, αλήθεια.
0: Ναι. Μια Αμερικάνα. Μια Αμερικάνα πλούσια.
1: Έγινε, Παύλο.
0: Έγινε.
1: Θα βρω να σε δω από κοντά.
0: Έγινε,
1: ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Έλα, Λέκο. Ο Παύλος ο Βασιλείου είμαι, Αλέκο.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Αμερικάνικη εκπομπή. Βγαίνουν στον αέρα όλοι οι Αμερικάνοι. Και αυτός από το ένας κύριος που με πήρε τηλέφωνο προηγουμένως από πώς είναι το χωριό εκεί. Ωραίος τύπος, τον έβγαλα στον αέρα. Έλα τρελό αγόρι. Τι κάνεις τρελό αγόρι?
1: Χρόνια πολλά είπαμε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν έπεσε γραμμή.
0: Ναι, όχι, έπεσε γραμμή.
1: Θα πάρεις 2 κοσάρια δικά σου.
0: Πες, τι θες, λαϊκά.
1: Δικά σου κοσάρια, ξέρεις.
0: Λαϊκά θες, λαϊκά.
1: Τα κοσάρια, ξέρεις.
0: Ναι, θα βάλω.
1: Για το φίλο τον Αλέκο και για όλο το κρατήριο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, να δοκιμάζουμε το φαγητό
0: εδώ. Άντε να είστε μια χαρά, χαιρισμούς και στη Θεανό και σε όλο τον κόσμο.
1: Τι ώρα θα
0: τελειώσεις? Κατά τις 3 η ώρα, 3 και. Λοιπόν.
1: Ετοιμάζω
0: και
1: φαγητό για να φάτε.
0: Όχι, φάτε. Λοιπόν. Τι τραγούδια έχεις, τι τραγούδια σ' αρέσουν εσένα, τι σ' αρέσουν?
1: Ξέρεις, τα δικά σου τα κουσάρια, ρε.
0: Καλά, ρε. Έγινε τραγούδια. Λοιπόν, στο κινητό, παιδιά, 6971-6971-785-521. Θα μας πείτε τι θέλετε να ακούσετε, δημοτικά, λαϊκά, τι θέλετε να ακούσετε. Θα μας πείτε, όπως κάναμε παλιά που λέγαμε τι disco rock, ξέρω εγώ, τι θέλετε να ακούσετε. Λαϊκά, δημοτικά, παλιά, τι γουστάρετε. Στο 6971-785-521. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα κάποια τραγούδια που με έχουν ζητήσει οι ακροατές. Θα τα ακούσουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα ακούσουμε δύο κοσάρια τώρα για το φίλο μου τον, και τον Αλέκο και τον Χάρη. Γεια στο Ιανό.

0: Λοιπόν, θα ήθελα και μια ακόμα φορά να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις οικογένειες που μας ακούνε, πολλούς χαιρετισμούς, την αγάπη μου σε όλους, και επίσης επειδή εκπροσωπώ το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή και από τον Άγγελο και από τον Γιάννη και από τον Μάνος που το αφεντικό, αυτός που έχει το σταθμό και τα λοιπά και τα λοιπά, και σας ευχόμαστε όλοι μαζί χρόνια πολλά, να είστε καλά σε εσάς, στις οικογένειές σας, και προπάντων υγεία και λιγότερο κακίες, ζήλες και όλα αυτά, λιγότερα να περισσεύουν αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια τραγούδια και παράλληλα ό,τι τραγούδι μου ζητάτε, ό,τι δεν χρειάζεται, κάποιος που δεν θέλει να βγει στον αέρα δεν το βγάζουμε, έτσι να ξέρει. Συνήθως είμαι 8 η ώρα εγώ, πρώτο Θεός, 8 η ώρα είμαι εδώ το απόγευμα. Απλά σήμερα είμαι εκτάκτος λόγω του 15 Αύγουστου. Εντάξει. Και για το φίλο που ρώτησε, όλη η καλή χώρα είναι στο ραδιόφωνο. Όλος ο κόσμος χωράει. Το ραδιόφωνο δεν είναι άτομο, είναι όλοι. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Ζήλες και χαζίες, τέτοια πράγματα δεν χρειάζονται. Λοιπόν, το γυαλί. Κοσάρια. Ακούστε τραγούδια, δηλαδή το ένα τραγούδι, είτε είναι δημοτικά, είτε είναι πάλι σύγχρονα, είτε είναι ξένα, είτε το ένα τραγούδι χτυπάει το άλλο, δηλαδή να μην μπορεί ο άλλος εύκολα να σε αλλάξει. Λοιπόν, ναι, Σακώ, πες.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, παλικάρι.
0: Να είσαι καλά. Τι κάνεις?
1: Δύο τραγουδάκια για τα παιδιά, ένα για το Μακρύγιαλο, τον Δημήτρη,
0: ναι,
1: ένα τον Άγγελο από τον Κορινό.
0: Ωραία.
1: Κλαρίνα.
0: Πώς?
1: Δύο ωραία σε ωραία. Κλαρίνο, τα καλύτερα που έχεις.
0: Ωραία, θα βάλουμε τώρα κάποια τραγούδια ελληνικά που προηγούνται και μετά θα βάλουμε και τα Κλαρίνα.
1: Έγινε, αγορίνα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τσα. Για το Χάρη αφιερωμένο. Για τη Θεανό.

Θα ακούσουμε και ακόμα ένα τραγούδι και μετά θα πάμε να ακούσουμε και τα τραγούδια του κύριου Παύλου. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το Χάρη και για τον Αλέκο. Λέει ο Καζαντζίδης, Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Έτσι λέει. Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασίλειου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως, τίποτα. Αφημί, ταυτότητα, βουλιάρια. Βρε όλα στο φως. Αμερικάνικα πράγματα.

0: καρδιέ.
1: Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες, αυτό το έλεγε η μάνα μου. Στον πατέρα μου το έλεγε μια φορά. Λοιπόν, στο παιδιού μου τη χαρά, για το φίλο μου τον κύριο Παύλο από την Εξοχή. Γεια σου κύριε Παύλε. Το αφιερώνει στην οικογένειά του και στους ψαράδες γη.

0: Γεια σου αγρότησα. Γεια σου Στέλλα. Τι κάνεις Στέλλα?
1: Τέλος πάντων. Καλησπέρα.
0: Γιατί, γιατί γελάς? Τι έγινε?
1: Γιατί γελάω? Γιατί με έβγαλες αγρότησα?
0: Δεν πειράζει.
1: Ούτε τα χωράφια μου δεν ξέρω που είναι.
0: Δεν πειράζει. Στέλλα, Στέλλα, τώρα έχει μείνει το παρατσούκλι μου. Εντάξει, ξέρεις, το όλο καλοπροέρετο όλο αυτό.
1: Χρόνια πολλά στην κόρη σου.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, έχω και Μαρία μου.
0: Και εσύ έχεις κόρη Μαρία?
1: Ναι, έχω και μικρή, ναι.
0: Α, χρόνια πολλά, τη χαίρεσαι και εσύ.
1: Τη μάνα μου.
0: Τη μάνα σου, ωραία, Μαρίες, χαμός Μαρίες, Μάριους, Παναγιώτιδες.
1: Του αστυνομικού του αδερφού μου η κόρη Μαρία Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Μάνα μου, έτσι. Ναι. Του Λάμπρου του Βασίλη την αδερφή και να είναι ψυχιά μου Μαρία Λάμπρου.
0: Μπράβο.
1: Έχω την κουμπάρα μου τη Μέρη.
0: Ναι.
1: Έχω τη φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη. Έχω την άλλη τη φίλη μου τη Μέρη τη Βλάχα. Ορίστε.
0: Βλάχα, είναι Βλάχα,
1: ναι.
0: Βλαχοπούλα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Εγώ τις βλάκες τις ξεχωρίζω κατευθείαν. Αν δω καμιά κοπέλα, λέω αυτή σίγουρα βλάκα είναι.
1: Έχω ξέρει τι, τους ξεχωρίζω τους βλάχους.
0: Το όχι, όχι, όχι τους άντρες, τις γυναίκες ξεχωρίζω εγώ. Τις βλάχες.
1: Από τη φάτσα τους.
0: Ναι.
1: Έχουν άλλη φάτσα, λοιπόν, και έχουν άλλη φάτσα.
0: Ναι. Mm? Ναι, κάπως έτσι.
1: Χρόνια πολλά και στο Μάνο.
0: Ναι.
1: Την οικογένειά του.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Άλλος ψήν έξω, άλλος εδώ, άλλος εκεί.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και η κόρη μου και Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι, έτσι, αμερικάνικη κουμπή.
1: Ναι, ναι, η κόρη μου και Θεσσαλονίκη οικογενειακός, αλλά έχουν σπίτι στην Κατερίνη, κάθονται εκεί.
0: Ωραία, μια χαρά. Χαιρετισμούς σε όλες τις οικογένειες, όλες τις οικογένειες, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Να είμαστε γεροί, ρε, γεροί.
1: Να είμαστε λάλη Παναγιά,
0: έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν. Αυτά. Να είσαι καλά. Ναι. Γεια σου Στέλλα μου, γεια σου γλυκιά μου. Γεια σου. Να είσαι καλά γλυκιά μου, να είσαι καλά. Η Στέλλα. Έλατε για τον κύριο Παύλο. Εξοχή. Και για όλες τις οικογένειες, τις αγάπη μου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως, τίποτα ακριβώς.

Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Μια χαρά, όλα καλά, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, είπαμε. Και να μην μας ακούς, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Από τα 6 χρόνια, διάθεση. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν,

0: και με κάψα.
1: Λοιπόν, έχω και το φίλο μου τον Αλέκο, ήρθε εδώ πέρα ο Αλέκος, το τρολόμορφο αγόρι. Λοιπόν, ποντιακά θα παίξουμε, δημοτικά θα παίξουμε, λαϊκά θα παίξουμε, όλα θα παίξουμε. Για την παρέα της Στέλλας εκεί, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο, θα παίξουμε όλα τα είδη μουσικής.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα ποντιακό. Θα ακούσουμε διάφορα είδη μουσικής και λαϊκά θα ακούσουμε και τα πάντα. Λοιπόν, όλα τα είδη μουσικής. Περίμε λιγάκι να ακούσουμε το ραγούδι. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα παλιό ποντιακό αφιερωμένο για τα παιδιά εκεί που το έχουν ζητήσει.

0: Λοιπόν, ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στις παρέες, στις οικογένειες. Φιλιά πολλά και στο Χάρη εδώ και στο Χάρη εδώ στον Αλέκο, το φίλο μου που το αφιερώνει στο Χάρη. Χάρη,
1: το Χάρη, τον Απίθανο.
0: Τον Απίθανο. Μα το καλέξα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, παιδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παύλος Βασιλείου, παλιότερα Παύλος Σουηδός, 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς, παρακαλώ. 1988, 8 μήνες συμβασίουχος στο κρατικό ραδιόφωνο, αλλά εγώ τότε 200 χιλιάρικα, τότε. 200 χιλιάρικα, 8 μήνες συμβασίουχος στο κρατικό ραδιόφωνο, ιδιοκτήτης του Διαβουλού ένα κάποτε και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε και εκπομπές Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Αλέκος, Αλέκος το μορφό παιδό. Μα από Αλέκο από εδώ είσαι, εδώ, από εδώ από την Νέα Φυσό.
1: Ναι.
0: Κάνατε όλοι.
1: Από την πλατεία την Ανηφόρα ανεβαίνω στο πατρικό δεξιά.
0: Αμάν, ένα σπίτι που θα δείτε.
1: Στο πατρικό δεξιά.
0: Γιατί ονομάστηκε Νέα Φυσό, όλοι κάνατε έφεση στα δικαστήρια.
1: Τώρα έχουμε την πανηγύρι.
0: Τότε είναι το πανηγύρι.
1: 28 του μηνός εδώ στην πλατεία.
0: Α, ωραία, θα έρθω. Ναι. Ωραία.
1: Τα προδρόμια.
0: Ναι, ναι, το διαφημίζω εδώ ο Μάνος. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, ο Αλέκος ο φίλος μου. Πάμε να ακούσουμε και μαργαρίτες. Είπαμε, θα ακούσουμε όλα τα ίδια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Πάπλωμα, θα ακούσουμε μεγάλη ποικιλία τραγουδιών. Μεγάλη ποικιλία, έτσι. Δεν παίζουμε ένα είδος, διάφορα τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Έλα, λέγω.

Σήμερα η εκπομπή μας είναι με πολλή μουσική, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω που μας ακούει και ψήνει, κάνει, ράνει, οπότε δεν χρειάζεται να μιλάμε πολύ εμείς. Τα λόγια είναι περιττά. Όταν κάνουμε εκπομπές το απογευματινό 8 η ώρα, σήμερα δεν θα κάνουμε, αλλά Δευτέρα 8 η ώρα, εδώ εκεί μιλάμε, βγάζουμε γραμμές κτλ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα επόμενα τραγούδια. Και πάλι χρόνια πολλά χρόνια πολλά, καλή Παναγιά. Και επίσης χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου.
1: Θέλω να μου χαρίσεις ένα τραγουδάκι. Έχω εδώ έναν κύριο Γιάννη.
0: Ναι.
1: Νταλικέρι, πρώην Νταλικέρι. Θέλω να...
0: Ναι, ποιο. Νταλικέρις, ναι, ποιο.
1: Όποιο χουστάρι, όποιο χουστάρι και εσύ.
0: Λοιπόν, πώς σε λένε εσένα.
1: Κώστα.
0: Κώστα, και το φίλο σου.
1: Ε.
0: Πώς, και την παρέα σου.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Θες κάνα τραγούδι. Θέλεις κάνα τραγούδι, Κώστα.
1: Όχι, όποιο γουστάρι.
0: Έγινε. Όχι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ποια περιοχή, Κώστα. Πώς. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σου, Κώστα μου. Επειδή, ξέρεις τι γίνεται, επειδή έχουμε καθυστέρηση στον ήχο, μπερδεύεται ο κόσμος. Όταν παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, χαμηλό στο ραδιόφωνο, γιατί έχουμε καθυστέρηση στον ήχο. Έτσι.
2: Ναι.
0: Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Και φιλιά σε όλες τις οικογένειες, σε όλες τις παρέες, την αγάπη μου, πραγματικά το όλο αυτό, έτσι. Με όλο το σεβασμό και όλη την εκτίμηση. Κώστα, έλα για σένα και την παρέα σου.

0: γειτονιά. Δεν μου αρέσει αυτό. Είναι πολύ βαρύ δημοτικό. Πάμε έτσι ένα πιο μοντέρνο.
1: Πιο μοντέρνο, τώρα σε πω εγώ ένα τραγούδι.
0: Πες.
1: Θα πας στην Καλαμάδα και χτίσεις με το καλό.
0: Ποιος...
1: Θέλουμε ένα μαντήρι να δέσω στο λαιμό.
0: Θα πας στην Καλαμάδα.
1: Θα πας στην Καλαμάδα και χτίσεις με το καλό.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε ένα μαντήρι να δέσω στο λαιμό.
0: Ωραία, να ξεκεβάλλουμε το.
2: Αχ, στη Σπάργα στο
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλού. Γεια σου Κώστα.

0: Πετρολούγκας, Πετρολούγκας και Χαλκιάς, ναι. Πώς λέγεται, Βλάχος είσαι εσύ, Βλάχος, Πετρολούγκας, πού τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια, πώς είπες τραγούδι, Δέρτια, Δέρτια και παράπονα, και παράπονα, ναι. Πες ακόμα ένα. Άντε, επειδή είσαι εδώ. Ναι, πες ακόμα ένα. Τι? Τι λέει η γυναίκα σου? Καλά. Έτσι, έγινε. Έγινε. Να είσαι ένας καλά. Τα λόγα που έχεις, Αλέκο. Καλό παιδί, στον αέρα είμαστε.
1: Από την Ασόλα είναι.
0: Λοιπόν, ακούγεσαι, ότι πει τώρα καταγράφεται.
1: Ναι.
0: Ο Σταύρος δεν έχω ψυχολογήσει, έχω είναι καλό παλικάρι.
1: Μόνο τον πήγα στον δρόμο ακριβώς εδώ, για να μαθεί μιλήσα.
0: Α, πολύ καλό παιδί ο Σταύρος. Σταύρος, είσαι πολύ καλό παιδί, τυχερή γυναίκα σου.
1: Ναι.
0: Αλλά και η γυναίκα σου και η κόρη σου είναι καλή εγώ πέρα. Ναι. Πώς είναι η κόρη σου, πώς τη λένε.
1: Την κόρη μου,
0: ναι.
1: Μαρία, σήμερα γιορτάζει.
0: Ναι, oh, χρόνια πολλά. Μαρία, τα γλυκά δεν τα έφερες.
1: Ευχαριστώ, Μαρία.
0: Σταυρό, πες στη γυναίκα σου να φέρει 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά. Λοιπόν, είμαστε μια
1: Αμερικάνικη.
0: Είμαστε μια Αμερικάνικη εκπομπή. Όταν λέω Αμερικάνικη, στην οτροπία. Βγαίνουν στον αέρα, κάνουμε χαβαλέ, καλαμπούρια και 7 κιλά τραγούδια βάζουμε. Παύλος Βασιλείου, για τους παλιότερους, άμα θυμούνται τα παιδιά της Καλαμαριάς. Βγαίναμε κάποτε. Ή Παύλος Σουηδός ή Διάβολος 1 που έκανα δικός μου σταθμό, Διάβολος 1 ή Μουσικός Γαλαξίας ή συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία Θεσσαλονίκη, όσοι θυμούνται. Αυτός είμαι εγώ. Από μωρό παιδιά.
1: Παύλος Σουηδός, γιατί σε βγάλανε?
0: Μ' άρεσε το μέρος. Όταν έκανα εκπομπές ήμουνα 5η τάξη δημοτικού. Όταν έκανα εκπομπές,
1: ναι.
0: Πριν από 1700 χρόνια πίσω, όταν ήμουν νέος, πριν από 200 χρόνια,
1: ναι.
0: Μ' άρεσε η Σουηδία και ήταν ένα πιτσιρίκικο. Τώρα 9 χρονών ήμουνα. Πεντάξει, δημοτικό έκανα εκπομπές. Αφού με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε αγόρι, με πέραν τηλέφωνο οι ακροατές στη Θεσσαλονίκη. Μου λέγανε αγόρι, κόριτσε. Και μια δόση είχαμε μαζευτεί κάπου και το παίζανε όλοι οι αεροστέχνες και καλά, αντίθετα να ξέρω. Μου λέει εσύ ρε πιτσιρικά, πώς βγαίνεις? Λέω τα παιδιά της Καλαμαριάς. Λέει άντε που βγαίνεις τα παιδιά της Καλαμαριάς. Δεν με υπολογίζει, ήμουν ένα μικρούλος. Τα παιδιά και λέει ένας είναι όντως παιδιά της Καλαμαριάς. Παιδιά της Καλαμαριάς ήταν θρύλος. Θρύλος. Σταμε. Και εδώ Κατερίνα ακούγαν πάρα πολύ. Παιδιά της Καλαμαριάς και Μουσικός Γαλαξίας. Τοπ σταθμή, τοπ. Τοπ. Εντάξει, ο Μάνος είναι φανταστικός, δεν συζητάμε. Ναι, χρόνια Μάνος, χρόνια. Και ο Μάνος είναι θρύλος. Έλα. Σταύρο, τον γαμπρό σου. Καλό παιδί όμως είναι. Τον ψυχολόγησα. Ψυχολόγος και αυτολόγος.

0: Λοιπόν, για το Σταύρο που μας ακούει, για την κόρη, για την κόρη σου τη Μαρία. Μαρία, και εμένα η κόρη μου Μαρία τη λένε.
1: Τη Σοφία τη γυναίκα μου.
0: Τη Σοφία τη γυναίκα σου.
1: Και τον εγγονό μου τον Αναστάση.
0: Και τον εγγονό σου τον Αναστάση. Ωραίο όνομα. Λοιπόν, τι θα σου λέγα, έμαθα ότι αραβωνιάζεσαι. Κρυφά. Απέστεφάλ τώρα. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάκα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι από τη Γεωργία στον πεθερό του, στο Γιάννη. Μπράβο, Γεωργία. Στον πεθερό του, στο Γιάννη. Ωραία, μπράβο Γεωργία, μπράβο Γεωργία. Έχεις γερό όνομα. Γεωργία στον πεθερό του, στο Γιάννη. Το τραγούδι που του αρέσει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους παιδιά της Καλαμαριάς, για τους παλιότερους μουσικός Γαλαξίας, όσοι είναι 40 χρονών και μέσα θα το ξέρουν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Από τη Γεωργία στον Γιάννη τον πεθερό της. Γεια σου Γιάννη, τρελό μορφαγόρι.

0: Από τη Γεωργία στον πεθερό της στο Γιάννη. Έλα τρελό αγόρι από Θεσσαλονίκη, το τρελό μου φαγόρι.
1: Έλα αγόρι μου, αγούς.
0: Έλα.
1: Πάντα αγούδι.
0: Ναι.
1: Για τον Παναγιώτη.
0: Παντρεύτηκε.
1: Η μάνα έγκριο νερό.
0: Η παντρεύτηκε ο Παναγιώτης, άμα δεν την αραβωνιάστηκε.
1: Σήμερα έχει τη γιορτή του και το γλεντάει.
0: Α, λοιπόν. Τι θα σου έλεγα, εδώ έχουμε τον Αλέκο, θα τον παντρέψουμε
1: το
0: κρυφά.
1: Ο Λονάκουσα, χαιρετισμούς.
0: Είδες.
1: Και καλή Παναγιά.
0: Έλα Αλέκο, τώρα ο Αλέκος είναι ένα τρελόμορφο αγόρι, ένας ψηλός ξανθός με γραμμωτό σώμα και θα τον παντρέψω τώρα, που να είναι. Ειδικός.
1: Από πάντα πρέπει να μπαίνει και μετά τον Παναγιώτη.
0: Και θες τραγούδι, η μάνα είναι...
1: Η μάνα έγκριο νερό.
0: Κλείνω το νερό. Okay.
1: Για τον Παναγιώτη, στο σχολάκι για κυρικήσει για τον πατέρα του τον Γιώργο.
0: Έγινε. Να σε καλά ρε.
1: Να σε καλά.
0: Τσα. Λοιπόν, όταν βγαίναμε, δεν είμαστε Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, θυμάμαι μου κάναμε τους χορούς, ερχόταν στην Καλαμαριά τώρα βγαίναμε, ερχόταν ο Τσανάκαλης. Τόσο, το που θα βάλω τώρα, η μάνα κρίνει, αυτό είναι δικό του τραγούδι. Ερχόταν ο Τσανάκαλης και τον είχα, αυτός ήταν πόντις, μιλάμε, έπινε, εγώ ένα ξυπιτσιρικάκι μου τότε και τον είχα στη Λαϊκή Βραδιά, κάναμε χορούς λαϊκούς, με ονόματα μεγάλα και είχαμε και τον Τσανάκαλη στην Ποντιακή. Μιλάμε, ήταν φοβερός λιράρης. Και αυτό η μάνα είναι κρυωμένο, είναι δικό του τραγούδι αυτό. Πώς το ξέρεις, Τσανάκαλης. Συγχωρέθηκε, έπινε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή. Κάτσε να βάλω την πρώτη εκτέλεση. Πρώτη εκτέλεση. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παιδιά. Του Γεωργίου και της Χρυσούλας, αμερικάνικη εκπομπή. Παλιότερα παιδιά της Καλαμαριάς, μουσικός γαλαξίας, στο Διόνυσο, στο Πανόραμα, στον Αλέξανδρο, Σέρες, Θεσσαλονίκη, εκπομπές, στούντιο 5. Όλα αυτά με τη βοήθεια του Θεού.

0: Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι με παρέα με τον φίλο μου τον Αλέκο, τον παντρέψω τον Αλέκο. Κοίταξε Αλέκο, μετά από 20 χρόνια, όσοι είναι παντρεμένοι και είναι, έχουν περάσει μια 20ετία, μετά γίνουν αδέρφια. Μετά πρέπει να ξαναπαντρευτούν. Άλλα. Συμφωνείς? Θα φάμε ξύλο. Λοιπόν, παιδιά, θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε πολλά είδη, δεν θα αφήσουμε ένα είδος συγκεκριμένο, κουράζει. Όταν έπαιζα μουσική, εγώ DJ ήμουνα. Σάντοκαν. Έλα, Σάντοκαν. Να, ο Σάντοκαν, φίλος μου. Στον αέρα είσαι, πρόσεξε να πεις.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, Σάντοκαν, χάλαστα.
1: Καλά είμαι, εδώ στη Σεβαστή είμαι και σε ακούω.
0: Όλοι Σεβαστή, σεβάσμοι εκεί, σεβάσμοι.
1: Σεβάσμοι όλοι, ναι. Τι
0: κάνεις? Καλά, στον αέρα σε εγώ, τι λέει?
1: Σε τώρα λέω για να βάλω τον φίλο μου τον Παύλο, ακούω το ραγούδι, λέω για να βάλω. Ο Παύλος είναι ο Παύλος, ποιος άλλος?
0: Τι κάνεις, πρωί μεση βρέδι. Σάντοκαν, τα παιδιά της Καλαμαριάς, Σάντοκαν, χάλαστα.
1: Σάντοκαν, χάλαστα, Παύλε, χάλαστα.
0: Θες κάνει τραγούδι?
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση για όλη την παρέα, τη δικιά μου εδώ, τον κουνιάδο μου και όλους, άντε.
0: Λοιπόν, Σεβαστή, έχω ορθεί, είναι πολύ ωραίο χωριό. Είναι για κεραίες, για πομπούς, για κυκλώματα. Πήγα να πάνω και στην καφετερία, μια καφετερία που έχει και Σεβαστή. Ωραία. Ναι, στο Λόβο πάνω. Σεβαστή, σεβάσμε.
1: Και πιο κάτω η ταβέρνα που είναι το καφενείο είναι η ανιψιά μας.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Σύνη, κάνει, ράνει, να πας εκεί να φας.
0: Ωραία, έγινε. Σάντοκα, πες τραγούδι ρε.
1: Τι άλλο να θέλω τον καρδιολόγο, μα μπορείς.
0: Έγινε, πες το και έγινε.
1: Άντα,
0: φίλος μου, Σάντοκα. Αυτός ο Σάντοκαν είναι παιδικός μου φίλος. Βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς.
2: Ναι.
0: Παιδικός μου φίλος, αγαπημένος. Αυτός ο Ανδρέας και ο Βασίλης.
2: Έχεις συγγενείς
0: σε Σεβαστή? Ναι, τα παιδιά της Καλαμαριάς πήραν Κατερινιώτες. Κατερινιώτες. Οι περισσότεροι, οι περισσότεροι.
2: Όλα τα παιδιά της Καλαμαριάς του πήραν Κατερινιώτες.
0: Ναι, οι περισσότεροι, όχι όλοι. Όχι όλοι. Λοιπόν, κάτσε να βάλω καρδιολόγος. Πες το και έγινε, και άμα το ακούσεις, άμα τηλεφωνήσεις. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Σάντοκαν, παιδικοί φίλοι μας. Σάντοκαν, χάλαστα, Δημήτρη. Και την παρέα σου είναι ωραία. Αχ, Δημήτρη, χάλαστα.

0: Γεια σου Δημήτρη, Σάντοκαν. Για το φίλο μου το Δημήτρη, για τα παιδιά εκεί που είναι σεβαστοί. Σεβαστοί ονομάστηκε στο χωριό Σεβαστή, γιατί ήταν όλοι σεβαστοί, σεβάσμοι.
1: Ναι.
0: Στο τόξο, γιατί ονομάστηκε τόξο, γιατί είχαν φτιάχνει καλά τόξα.
1: Ναι.
0: Κουντουριώτσα φτιάχναν καλά κοντάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι νομίζεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Κάνουμε και λίγο πλάκα, παιδιά, να παραξηθούμε έτσι. Σαν πα στην Καλαμάτα, αυτό μου ζητά.
1: Σαν πα στην Καλαμάτα και φτιάχνει το καλό.
0: Ναι.
1: Πέραμε ένα μαντήλι να δέσει το λαιμό.
0: Ωραία. Γεια σου Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα, Σάντοκαν, και για την παρέα σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα το πρωί. Τα απόγευμα, τα απόγευμα. Με τον
1: Παύλο Βασιλείο.
0: Με τη δύση του Ηλίου Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, ο Αλέκος ο φίλος μου είναι εδώ, τον οποίο σκοπεύω να τον παντρέψω. Με μια τρελή σαραντάρα. Έλα Αλέκο, για σένα φίλο μου. Γεια σου Σάντοκαν, χάλαστα, χάλαστα.

0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το αφιερώνει. Έλα, Αλέκο, πες το τώρα, είσαι ζωντανά. Αλέκος.
1: Στο Σταύρο, στη Σοφία, στη Μαρία και στον εγγονό μου τον Αναστάση, με πολύ πολύ πολύ αγάπη.
0: Ωραία. Αλέκος. Αλέκο, ό,τι μου, η νύφη, περιμένει έξω.

0: Λοιπόν, εύχομαι για μια ακόμα φορά σε όλες τις οικογένειες χρόνια πολλά, να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Αλέκο, πού πας, φεύγεις? Αλέκο, κάτσε. Λοιπόν, και βέβαια να αφιερώσω και τα τραγούδια στο φίλο μου, το Δημήτρη το Σάδωκα, να είναι πάντα γερός αυτός, η γυναίκα του και τα παιδιά εκεί, παρέα του. Σεβαστή. Σεβαστή, ονομάστε και σεβαστή, γιατί είναι όλοι σέβονται ένας τον άλλον εκεί.
1: Σέβονται
0: ένας τον άλλον. Κάνουν πλάκα, έτσι, καλαμπούρι. Είναι ωραίο χωριό. Σεβαστή, είναι ωραίο χωριό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία τραγούδια. Την αγάπη μου σε όλους. Κάνουμε λίγο πλάκα, παιδιά. Μην μας παρεξηγείτε. Κάνουμε λίγο καλαμπούρι. Σπάσιμο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Αρμενάκι. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια και διαφορετικά τραγούδια. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για έναν κύριο από τη Γερμανία που μας πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, την πριγκιπέσα ζήτησε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, για έναν κύριο από τη Γερμανία που μας τηλεφώνησε, το επόμενο τραγούδι είναι για όλους εσάς που μας ακούτε, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Δημήτρη Σάντογαν, με την παρέα σου την ωραία, σεβαστή. Όλοι σέβονται ένας τον άλλον εκεί. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, παρακαλώ, έκλεισε. Δεν σε προλαβα. Δοκιμάστε να πάρετε και στο κινητό άμα θέλετε, στο 6971 785 521. Δοκιμάστε και εκεί άμα θέλετε, στο 6971 785 521. Το γράψες? 6971 785 521. Λοιπόν, για τη Στέλλα, δεν σε προλάβω στο σταθερό.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα να ακούς.
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Παλιός ακροατής, Ράδιο Αλέξανδρο.
0: Δεν θυμάμαι. Ποιο, πώς σε λένε. Πώς σε λένε.
1: Ρίξανδρομάκη. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι υπηρώτικο.
0: Ναι, ποιο θες.
1: Μην ανησυχείς καρδιά μου.
0: Πώς.
1: Μην ανησυχείς καρδιά μου.
0: Υπηρέτικο είναι αυτό. Ποιος τραγουδάει, θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι να δει. Μην ανησυχείς καρδιά μου, λέει το κύριο.
0: Μην ανησυχείς.
1: Πολλά σε όλη την Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε λένε.
1: Δημήτρης από την Αδρομάκη.
0: Έλα ρε Δημήτρη, τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ τώρα άλλαξες εσύ.
0: Τώρα έχω 4 χρόνια που είμαι εδώ.
1: Το ξέρω, το ακούω κάθε βράδυ, το ακούω που και που όταν...
0: Ναι, ναι, καλά, όποτε έχεις χρόνο σιγά τώρα, όποτε έχεις χρόνο και όποτε έχεις διάθεση και τα λοιπά.
1: Από ερωτιάρις μου είναι τυποτικά τώρα, έτσι.
0: Όχι, να σε πω, βάζω όλα τα είδη μουσικής. Και εγώ έχω παίξει όλα τα είδη μουσικής, για ξένα και ελληνικά και ό,τι μπορείτε να φανταστείς.
1: Λέω, τι είχα πρωτογνωρίσει στο Ράδιο Αλέξανδρο.
0: Κοίταξε, στην Κατερίνη ήμουνα στο Διόνυσο, μετά πήγα στο Πανόραμα και μετά πήγα στον Αλέξανδρο. Και τώρα είμαι στο Μόνο. Ναι, καλά, ναι, εντάξει, δεν ήξερα.
1: Είμαι πρώτος πάντως. Και εύχομαι δηλαδή ότι καλύτερο για αυτό που κάνεις, δηλαδή αυτό που γίνεται με το Ράδιο Αλέξανδρο και την φορά σας είναι άλλο πράγμα.
0: Ποιο?
1: Κατάτε όρθια την παράδοση και πραγματικά ό,τι καλύτερο έχουμε και συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά. Τα πάντα παίζω. Τα πάντα, ό,τι θες, ό,τι θες. Ευχαριστώ πολύ. Και χάρηκα Δημήτρη. Μην ανησυχείς καρδιά μου, έτσι λέει το τραγούδι.
1: Μην ανησυχείς καρδιά μου, υπηρώτικο είναι.
0: Τζίμας είναι τραγουδάει, Τζίμας.
1: Δεν θυμάμαι, τραγουδάνε πολύ. Μην ανησυχείς καρδιά μου και κάτι τέτοιο λέει
0: να βγει. Οκ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλα σαν το Σαλονικά. Έκλει Σαλονικάς, κάτσε λίγο. Σαλόνικα, πάρει τηλέφωνο γρήγορα τώρα. Ο Σάντουκα σε γυρεύει. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Και με το Σάκη του Σαλόνικα κάναμε εκπομπές. Σου ήταν παλιά. 100 χρόνια πίσω. Τα βάλω και το τραγούδι. Τα βάλω το τραγούδι σου. Στέλλα, το βάλω. Κάτσε λίγο. Έλα. Σάντουκα. Σαλόνικα. Το Σάντουκα τον άκουσες. Το Σάντουκα πήρε Σάντουκα τηλέφωνο ρε, στην Κατερίνη, σε ένα χωριό σεβαστή. Όλοι σεβάζουν, σέβονται ένας τον άλλον εκεί. Πιστόλια, μαχαίρια, ξέρω εγώ. Πλάκα κάνουμε. Τι κάνεις.
2: Σου είδε και στη Σταλουμωτικά είσαι αρχηγός να πεις.
0: Τόσα χρόνια ρε Σάκη, εσύ με ξέρεις από μικρά παιδιά.
2: Αγόρι μου.
0: Εσύ, άλλοι δεν ξέρω. Πες.
2: Το πρωί που μιλήσαμε μου είπες θα κάνω πρόγραμμα μέχρι το μεσημέρι και βαθμολόγησέ με, όχι βαθμολόγησέ με, κάπως αλλιώς.
0: Ναι.
2: Εγώ σε βαθμολογώ με άριστα το 19, με γάμι σου πω 10.
0: Ναι. Για τα καλά σου λόγια ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι με τον Σάντουκα, τον Σαλόνικα, τον Σάκη, τώρα που μιλάμε στον αέρα, κάναμε μαζί εκπομπές στη δεκαετία του 80. Μαζί, τόσο δεν ήταν. Παύλο σου ιδέω
2: και Σάκη. Δεκαετία του 80. Τέλει.
0: Τέλει.
2: Μπορεί και 81.
0: Μπορεί και 81. Σάκη Σαλόνικα, Παύλο σου ιδέω. Μεσαία, μπροστά μεσαία. Σάκη, ακουγόμασταν καλά.
2: Σου ιδέω μα είπε.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Τζάμι. Στο πολύχρονο.
0: Τζάμι στο πολύχρονο.
2: Ναι. Τζάμι, αγόρι μου, τζάμι. Λοιπόν.
0: Σαλόνικα, κάναμε εκπομπές στη δεκαετία του 80. Παύλο Σουηδό, τσέρι Σαλόνικα. Ναι. Έλα, πες.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ.
2: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Σάκη. Σάκη Σαλόνικα. Έγινε, τσάω.
2: Γεια.
0: Παιδιά, από μωρά παιδιά στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, Παύλο Σουηδό, Σάκη Σαλόνικα. Παύλο Σουηδό, μετά παιδιά τη Χαλαμαριά. Μετά 8 μήνε στο κρατικό ραδιόφωνο. Συμβασιούχο, 8 μήνε στην ΕΡΤ, το κρατικό ραδιόφωνο. Εκπομπές. Μετά ιδιοκτήτη του Διαβλώνα. Μετά συνδιοκτήτη του Μουσικού Γαλαξία. Μετά τα πουλήσα όλα μεσαία. Μετά ασχολήθηκα επαγγελματικά. Παράλληλα δούλευα όμως, έτσι, δούλευα. Πρώτα δουλειά και μετά τα υπόλοιπα. Μετά παράλληλα ήμουνα Σέρες, σε σταθμούς, Studio 5 Θεσσαλονίκης, Σέρες, μετά Κατερίνη εδώ στον, πώς το λέγονταν, στον Διόνυσο, μετά στο Πανόραμα, μετά στον Αλέξανδρο και τώρα είμαι εδώ. Μάνος, 5 χρόνια περίπου. Λοιπόν, Δημήτρη, για σένα.

0: Γεια σου Δημήτρη, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, πιστεύω να ήταν αυτό το τραγούδι. Αν δεν ήταν αυτό, πες μου. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τη Στέλλα και για την οικογένειά της. Λοιπόν, κάτσε να το ξεκινήσουμε στην αρχή. Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ.
1: Ο Γάκης είμαι, καλή Παναγιά να έχουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου Γάκη μου, τι κάνεις?
1: Καλά στον αγώνα, σε ακούω τώρα την εκπομπή.
0: Το καλό το παιδί.
1: Θέλω ένα τραγουδάκι για την πάρτι μου.
0: Ποιο?
1: Το αίμα μου με τον Αντίπα.
0: Πώς?
1: Το αίμα μου,
0: ναι,
1: με τον Αντίπα.
0: Αντίπας, ναι.
1: Αφιερωμένο σε ένα φιλαράκι αδερφό, το λένε Δημήτρη Καλομενίδη, τον εκτιμάω πάρα πολύ, τον Ράδιο Μάνος και την οικογένειά μου σήμερα που θέλω και το παιδί μου.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Έγινε, εγώ μου πρέπει να το ακούσω.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Ναι, εγώ μου θα αγαπάω, έλα, γεια.
0: Στέλλα, το επόμενο τραγούδι θα είναι αφιερωμένο για σένα. Το επόμενο.

σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, να είστε καλά, να είστε γεροί όλοι σας. Και επειδή εκπροσωπώ κατά κάποιο τρόπο και το ραδιόφωνο και τους συναδέλφους, και από τον Μάνο και από τον Άγγελο και από τον Γιάννη και από μένα και από τον Μαράκη και από όλους, έχετε τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, γεια σου Σάκη Σαλόνικα, γεια σου Σάντοκα. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, προς το τέλος, θα βγάλουμε κάποιες γραμμές ακόμα. Σήμερα ήταν πιο πολύ να παίζουμε πιο πολύ μουσική παρά να μιλάμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Είπαμε ότι θα παίξουμε μεγάλη ποικιλία τραγουδιών και για λίγο ακόμα είμαστε εδώ. Τα χρόνια μου πολλά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλες τις οικογένειες. Τα πάντα, ό,τι θέλετε εσείς. Εμείς να θυμίσουμε ότι σήμερα ήταν να έχουμε εκπομπή, τι μέρα είναι, Σαββάτο, είναι Σαββάτο, ναι, 8 η ώρα, αλλά σήμερα δεν θα έχουμε 8 η ώρα, θα έχουμε τη Δευτέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα το πρωί, το βράδυ μου, τι λέω το πρωί, το βράδυ, 8 η ώρα το βράδυ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Γεια σου Σάκη Σαλόνικα. Γεια σου Σάντοκαν.

0: Έλα.
1: Μύθιστε Πανδρομάκη.
0: Έλα Δημήτρη, τι έγινε. Πες.
1: Αυτό ήταν το τραγούδι, αλλά έκανε λάθος.
0: Τι έκανες, λάθος. Ποιο τραγούδι ήταν, δεν κατάλαβα.
1: Μην ανησυχείς καρδιά μου και μην βασανίζω.
0: Ναι, το έβαλα εγώ.
1: Το έβαλες.
0: Ωραία. Θες άλλο τραγούδι.
1: Μπορείς να ξαναβάλεις πάλι και να το θυρώσεις στην Έφη.
0: Στην Έφη, δεν σε ακούω καλά. Στην Έφη. Στην Έφη. Ναι.
1: Να το θυρώσεις στη γυναίκα μου την Αυτικά.
0: Ναυσικά, βεβαίως. Βεβαίως, το βάλω τώρα.
1: Ευχαριστώ, ρε,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πώς είπες τραγούδι?
1: Μην ανησυχείς καρδιά μου.
0: Οκ, okay, έγινε, έγινε. Ναυσικά, έγινε, ευχαριστώ. Έλα Σάντογκα.
2: Έλα, να σε πω λίγο εκτός αέρα πάλι.
0: Ο Σάντο, αυτός ζει, ο Σαλόνικα, ρε.
2: Τι ζει ρε μαλάκα, αφού πέθανε Σαλόνικα.
0: Όχι ρε, μη.
2: Α,
0: στον αέρα, σε δώσω τηλέφωνο από το πάρεις.
2: Α,
0: το πάρεις.
2: Στείλτο μου, στείλτο μου, αλλά αφού
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι και εγώ έτσι. Ναι, κανονικά, μας πήρε τηλέφωνο 10 φορές.
2: Μήπως είναι ο Νίκος, δεν, μήπως είναι ο Νίκος.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, κάτσε να τον πω να πάρει τηλέφωνο. Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο τώρα εγώ. Κλείσε να το ακούς. Έχεις ραδιό, ακούς.
2: Έλα,
0: άκου
2: το. Κάπου στείλτο μου το τηλέφωνο του.
0: Ωραία, το βγάλω και στον αέρα τώρα. Είχαμε ένα φίλο, νόμιζα ότι αυτός είχε πεθάνει. Εμείς ξέραμε ότι είχε πεθάνει, τελικά ζει. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Σάντογκαν, Σαλόνικα. Κάτσε. Σάκη. Κάτσε, θα κάτσε σηκώσει. Μην ανησυχείς καρδιά μου. Δεν το σηκώνω τώρα. Κοιμήθηκε αυτός. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κάτσε, κάτσε, θα το βγάλω τώρα στον αέρα. Ας δώσω το τηλέφωνο Δημήτρη να τον πάρεις. Λοιπόν, μην ανησυχείς καρδιά μου από το Δημήτρη. Από το Δημήτρη στη γυναίκα του Ναυσικά. Επαναλαμβάνω και πάλι, από το Δημήτρη στη γυναίκα του την Ναυσικά. Από το Δημήτρη στη γυναίκα του την Ναυσικά. Λοιπόν, τώρα Δημήτρη θα στείλω το τηλέφωνο του αυτού.

0: Σάκη, έλα ρε. Με πήρε τώρα ο Σάντουγκαν τηλέφωνο, ο Δημήτρης, και μου λέει, ρε εσύ αυτός λέει πέθα. Λέω ρε εσύ, ζωντανός είναι ο άνθρωπος. Λέει μήπως πήρες τον Νίκο. Όχι ρε, καλά ρε, θα σε είχαν θάψει. Ναι, λέει μήπως είναι ο Νίκος. Λοιπόν,
1: ο άδερφός μου.
0: Ε,
1: ο άδερφός μου.
0: Όχι ρε παιδί μου, πήρα σε, του λέω το Σάντουγκαν, τώρα προηγούμενος, του λέω ζει ο Νίκος ο, Σαλό, ναι. Ο Σάκης ο Σαλόνικα, ζει, μου λέει αποκλείεται, λέει γιατί με έχουν πει ότι έχει πεθάνει.
1: Αυτό το έχασε να μου, να υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, θα σου δώσω.
1: Για ποιον Νίκο μιλάς, για τον αδερφό μου?
0: Ναι ρε παιδί μου, κάποιος μας είπε ότι εσύ, ότι μας άφησες ας πούμε. Κάποιος, τώρα δεν θυμάμαι. Και εγώ αυτό πίστευα, ας πούμε. Και το πήρε τώρα ο Δημήτρης, του λέω, ρε εσύ, ο Σάκης ζει. Λέει, άντε ρε σοβαρά, μιλάς, μου λέει, πλάκα μου κάνεις. Λέω, ζει, να τον πάρω το γάλο του στον αέρα τώρα. Λοιπόν, θα δώσω το τηλέφωνο σου να σε πάρει.
1: Για δώσω.
0: Ναι, ας σε δώσω το τηλέφωνο. Ας το δώσω, κλείσε, σε πάρω εγώ να στο δώσω. Εντάξει.
1: Καλά, έγινε. Έγινε.
0: Θες κανένα τραγούδι, θες τίποτα?
1: Όχι ρε παλικάρι μου, τίποτα.
0: Άντε,
1: τίποτα.
0: Σαλόνικα. Σάκη Σαλόνικα, σε δώσω τηλέφωνο τώρα, κλείσα, σε δώσω. Σε στείλω μήνυμα. Άντσα. Λοιπόν. Παιδιά, συζητάμε, συγγνώμη, αλλά είχαμε ένα φίλο από παιδιά, ας πούμε, και το θεωρούσαν, με είχαν πει ότι είχε πεθάνει, ο άνθρωπος ζει, ας πούμε. Λοιπόν. Από το Δημήτρη στη γυναίκα του Ναυσικό.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μας τον Δημήτρη και για τη γυναίκα του την Αυσικά. Γεια σου Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα, να είσαι καλά. Και είμαστε εμείς συνήθως το απόγευμα, 8 η ώρα. Έτσι. 8 η ώρα το απόγευμα είμαστε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. 8 η ώρα το απόγευμα. Απλά σήμερα λόγω του 15 Αυγούστου. Λοιπόν. Αυτά. Σε λίγο κλείνει η εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη, χάρηκα πολύ. Και για τη γυναίκα του. Τη γυναίκα σου και.

0: λοιπόν, Σταύρο, τι κάνεις, Σταύρο?
1: Καλά, ρε φίλε.
0: Είσαι στον αέρα και ό,τι πεις γράφονται.
1: Να διαβάσω ένα κείμενο.
0: Διάβασε ό,τι θες, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο γι' αυτό.
0: Δεν είμαι...
1: Άκου λίγο να το πω σύντομα.
0: Ναι.
1: Να μην καθυστερούμε.
0: Ναι.
1: Κρατάω τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Η προσευχή, λέει, είναι συνομιλία με το Θεό. Μακάρι, είναι του Παΐσιου.
0: Ναι.
1: Μακάρι όσοι έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό. Γέροντα, τι σημαίνει, το ρωτάνε τώρα οι αδερφές εκεί. Γέροντα, τι σημαίνει για σας η προσευχή? Στέλνω σήμα, ζητώ βοήθεια. Ζητώ συνεχώς βοήθεια από τον Χριστό, από την Παναγία, από τους Αγίους, για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Αν δεν ζητήσω, δεν θα μου δώσουν. Θυμάμαι στον ανταρτοπόλεμο, μας είχαν κυκλώσει σφιχτά 1600 αντάρτες. Εμείς ήμασταν όλοι και όλοι 180 στρατιώτες, οχυρωμένοι πίσω από ένα βράχο. Αν μας έπιαναν, θα μας σκότωναν. Προσπάθησα να στήσω κεραία για να πιάσω επαφή με το κέντρο. Δεν μπόρεσα, κοβόταν η κεραία από τα πυρά. Ο λοχαγός φώναζε: άφησε τα αυτά, έλα εδώ. Βοήθησε να σβαρνίσουμε κανένα κυβότιο χειροβομβίδες. Γυρούσε εν τω μεταξύ στα πολυβολία και έκανε επιθεώρηση. Μόλις έφευγε, έτρεχα πάλι στον ασύρματο. Μέχρι να δώσει αυτός εντολές, προσπαθούσα να στήσω κεραία και ξαναπήγαινα να βοηθήσω για να μην φωνάζει. Τελικά με ένα φτιάρι και ένα ξύλο έστησα την κεραία και κατάφερα να πιάσω επαφή. Είπα δύο λέξεις. Εκείνο ήταν. Το πρωί ήρθε η αεροπορία και μας έσωσε. Μικρό πράγμα είναι 180 άντρες να είναι περικυκλωμένοι από 1600 και τελικά να σωθούν. Από εκεί κατάλαβα τη μεγάλη αποστολή του μοναχού να βοηθάει με την προσευχή. Λένε οι κοσμικοί, τι κάνουν οι καλόγεροι, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν την κοινωνία? Είναι σαν να λένε σε έναν ασύρματιστή, τι κάνεις εκεί με τον ασύρματο? Άφησε τον ασύρματο, πάρε ένα δουφέγγι και έλα να πολεμήσει.
0: Σταύρο, κλείσε γιατί. Σταύρο, κλείσε γιατί. Ναι, κλείσε όμως, γιατί είναι τώρα. Είμαστε σε εκπομπή. Λοιπόν, κλείνουμε. Για πες και.
1: Ναι, ναι, κλείνω, ρε,
0: ναι.
1: Τελειώνει. Σε τίποτε, λέει, δεν μας ωφελεί η επικοινωνία με όλους τους σταθμούς όλου του κόσμου, εάν δεν έχουμε την ουράνια επικοινωνία και επαφή με το Θεό, για να ζητάμε και να παίρνουμε βοήθεια από Αυτόν. Είναι μακάρι όσοι έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό και είναι δικτυωμένοι με βλάβια με το Θεό. Αυτά.
0: Αυτό. Είναι σημαντικά αυτά που μας είπες, αλλά επειδή δεν και το μεσημέρι.
1: Εγώ μπορούσα να μην το διαβάσω, δεν έκανε.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι, είναι σημαντικό. Σημαντικό, σημαντικό, σημαντικό, σημαντικό, είναι σημαντικό, αλλά θα μπορούσαμε να το, το πούμε το βράδυ, πιο, το βράδυ είμαστε πιο άνετοι, κατάλαβες το λόγο.
1: Καλά, σε ρώτησα, αν μπορούσα.
0: Ναι, καλά, ναι, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, μια χαρά το είπες. Λοιπόν, αυτά, λοιπόν.
1: Έγινε, άντε, χαιρετώ.
0: Είσαι καλά, είσαι καλά.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Άνω, μπράβο. Εφαγές.
1: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Α, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν. Σημαντικά αυτά που μας διαβάζει ο Σταύρος. Συνήθως τα διαβάζουμε το βράδυ που είμαστε πιο άνετοι. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήμασταν κοντά σας από τις 11 η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές, τις ακροάτρες που μας πήραν τηλέφωνο, τα είπαμε κιόλας. Να είστε καλά όλοι σας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά για μια ακόμα φορά. Καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις οικογένειες. Εμείς τα λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα το απόγευμα. 8 η ώρα το απόγευμα.

Λοιπόν, αυτά, σας χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Σάββατο, 8 η ώρα το απόγευμα. Σήμερα ήταν μια έκτακτη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό απόγευμα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, Δευτέρα τώρα το απόγευμα 8 η ώρα. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός. Αυτά που διάβασε ο Σταύρος ήταν πάρα πολύ σημαντικά, αλλά αυτά το μπορείτε να πούμε το βράδυ πιο αργά. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, να χαίρεσαι και τη γυναίκα σου εκεί. Να φυσικά. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας.

Σε χιλιάδες σταθμούς το τραγούδι θα ακούς που θα γράψω. Σαν βαλσάκι παλιό θα κυλάει στην ψυχή.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
3: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
8: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
9: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Καλά, αντερκόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: μέρες. Δεν έχει επιστρέψει. Αισθάνομαι ότι είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Έχω απομακρυνθεί από τους φίλους μου. Δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω.
1: Λοιπόν, να πω κι εγώ τώρα κάτι.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
7: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
9: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19η Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ράδιο Μάνος 103,4.

δεν τον θέλεις. Το βλέπω στα μάτια σου, διαβάζεις τη σκέψη σου, δεν τον θέλεις.

0: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένα αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ράδιο Μάνος 103,4.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Αβό πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παβό πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντροπόμαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια

Διπλό κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μόνο

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ